0: καλά. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις